Η πλήση και ζήσε ράδιο. Εκοπόν, εσυπώ. Τηλεφώνου λου κατκάουντι, κάουντι, κάουντι. SMS λου δισεξεκ, δισεξεκ. Εωσίλου απ, Paradise FM, Σίσιλ.